Κλείσαι το λεχίλ και ο γερί, μαντίο σιω και τσι χαβενκίλ και έτσι κλείσαι το λεχίλ. Ανίλα, καβά. Το λεχίλ πάρ και ο κάτ χαβενκίλ. Και τσι α.

ζει τσουλαχίν πίτσο χαρέ παντιού σχασπετσίν. Παντιού σχαρέ σινε ραμπί τσιρούλι σάββοδο αίν σι το κλειπού. Αν τα σαχλικά ακουά και κανά καρικίν, αν τα σαχτυλό καρέ, τες ρότς πενίσα λιποκτήν, που κανά κουί κουλάχλι σαν τίλ ντομίγκο, κουλάχτιο κότσις καμπάλι καχέλ, κοκαϊνακός μανού και ραχλάλ ντομίγκο. Βέλα κλαίς λι τεσίξα λι σαν τη γλίσια, τεσίξα λι κομονίλ, και πανού αχτσακ μαρί λαίς λαχ κουαχμανέλ, λαχ μιτσανέλ, μαρί λαίς λι μοναγία, μαρί λαίς λαχ λεκτόρες, λι μινίστρο, και πανού αχτσακ λι καχέλ, όνα ράχλι κάποα. Ο γένα σάξα λέει του όλου το χρήνι κύριε παντιούς είναι ραμπή, νύμλε κάποα και ο κότσις καμπάλι καχέλ σαχούν σαμάλ. Ο γένα που λέει κοχνί σα λέει κούν καπλάν σα λέει κοκκίν ραχλάλ ντομίγκο. Τοχ που λέει χαξί κοσπίτσι.

κάνεις καλ κομμένα σε μπανάνε, κουίφς κακά τα σήκει ο κότσι κουλάκ σαλί. Τσακάλ ο πονά δέλει εκλά ρέλει δομίγκο, απάνα καβαντισέ ρε κομμένες. Χαρούπλαινε και σκουλούν της καναμακή λετέν, γνεκολέκ έλετς ένα ματιέχ. Κομμένα κατσέ ρε να κλικά ράδιο, πονιάλ κου άγγλες του άμ, κου άγγλες κακουιλάλ. Παγου Αλφρέδο κου το χαράν σα κρυστάλ, πονιάλ γοκάνα κουίλη σου ματίν κανα καντεδάλι σο. Αβανά να κατσαμά, ούτ να κατσιωσί τσιρούλι ουσιλάλ να σπάνου. Καουα Πέδρο Τιούλ Μαξ, ο Κανακουί Εμιλιάνο Ισέμ, το Χαράν Κασερί, ο Βαλπαραίσο Σαντα Κρούς Βεραπάς. Κανα Μαρία Ιμέλδα Σόλ Καου, Ανακουί Λισουματίνο Λιβέριο Καου. Καουα Κάλλος Μπάτσι, το Χαράν Ρασχά Καρτσά. Αβερίνο Κόκ, Ανακουί Λισουματίν, Κανα Μανουέλα Τσόκ, Σαρικαλεβάλ Σετάνιο Κοβάν. Ελβίρα, Τσέν, Ότε, Μπλυρί, Σάρι, Εβελίλδα, Ρασ, Ότλι, Μπλυρί, Χέντρι, Καλ, Κρίστοφερ, Οσιέλ, Ρασ, Ότε, Μπλυρά, Λασ, Καχόλ, Αρνόλδο, Χωσέ, Κορνέλιο, Αβανάνα, Αχκού, Ερένι, Κοελαβί, Σαλί, Καλιβάλ, Σαπούρ, Καρτσά. Ο Καναγκουέ, Καβουά, Κάρλος, Αρμάντο, Τιούλ, Κοκ, Καρίν, Σαλί, Τεναμίτ, Κοβάν, Καβουά, Αλφόνσο, Σι, Σόλ, Σάλι Καλεβάλ Τσαμίλ, Κανα Μαγδαλένα Τσαμάμ, Αράντσο Βάλ Κοβάν, Μαρία Τσοκ Τιούλ, Τιουκουαβέ Καουαδόλφο Τσό, Ναβέχ Εουλάλια Τιούλ Τοκ, Οτέμπλη Ράλας Καχόλ, Διάννα Ελοίσα, Σέρλι Σιωμάρα, Γέλσον Αρουβάλδο, Σε Τσό, Ρουμπελ Τιούμ Κοβάν, Μανιά. Αβανάν Χοκάνα Χουί, Καουαρμελίντο, Γαρσία Κοχάχ Κατσά, Mateo Bochok Aranzali Calvar Sesimaj Cacha Manuel Pitán Otebrile Ralash Cajol Candelaria Margarita Floricelda Santiago Margarita Selvin Apellidos Calchan San José La Colonia José María Zuncan Ocana Quili Somatingana Clara Cao Cu Rashombal Tamaú Ocana que Rigoberto Volcu, Utlisoma Tingana Esperanza Chamam, Sali Calebal, Tontem Coban. Ah, la rambi, viste algún que es cuando seré, con la chene que es colón, ya lo jocana que es tu amle carradio. Abanan como es, jocana que no coherí, la rana, acá te estoy viendo en la zona 10, Guatemala, Chancale Caloy. Un saludo para mi papá, se encuentra en Sechupti. Cacha, saludos para ti, gracias Marcelino Cucul. Buenos días don Víctor, ¿qué tal? Un saludo a mi esposa Irene y a mi nena Becky Yulisa, que se encuentra en Sechupti, ah, tocarán Sechupti. Se ha hecho, les he hecho querer a Sechupti, en San Pedro Cacha. Buenos días, acá te estoy visualizando en la zona 16 de Guatemala. Saludos desde Chamelco, ya se despertaron los de Chamelco, ¿qué tal? ¿Cómo están? Familia de Chamelco, familia de Cachá, de Santa Cruz, de San Cristóbal, de Tactic, de Pazmolón, de San Julián, de Tamaú, de Senaú, Tucurú, La Tinta, Panzó, Celestor, ¿dónde más? Lanquín, Cabón, Chal. Fray, ¿dónde no? Chisek, Petén, Belice, En todos lados, así que bendiciones y gracias por visualizarnos. Seguimos escuchando canciones aquí con guitarra Gemma Los Tandis.

Να ραβίν γιώτσι ραβίν κείς, πέρο γιώσι και βάλ τσι κουταν κείς, μαχαιλαλή λαχουδί. Καμαχαιλέ λαχουή λαό σε Ιγλέση Κατόλικα, μωρέτ χωτιό λαό να καχουή λαό το κολέκ. Ακούει τσοχιχέ λαό λησοτήν ιδιός. Α, αλλά κακούει τσοχέ λαό λησοτήν ιδιός. Αλλά κακούει τσοχιχέ λαό λησοτήν ιδιός. Κακούει τσοχιχέ Κακού τσοχέλα όλη κουβιά, κακού τσοχέλα λι ευκαριστή, κακού τσοχέλα σακραμέντ. Κα. Δεν τσι χουνίλε δάχο, αν κρυναστέ τσόλ καμόλιο χανάνα, κουάν σπάνσι μαχέλα λι, γιο στα βαλχουνίλε, Χεσού. Το γιο και βάτσι κουταγκί χου μαχέλα λα χεσάε. Το κάνακ. Γιο τσι ραβιγγίλ πανούρ, τη πανούλη ουσιλάν μου κουνκάτα. Pero Dios te alba, Dios te va con majelala, ¿verdad? Pues la gente aquí, te estoy hecho que el agua, a que el irujo cana, cuando Dios le dios, cuando que abajo misioneros a Nacuán, no creo que se echen que abajo católico te chique, boh, mil chugunis, católico o te, ah, católico, ¿eh? Porque, tamás, cabeza les bien racada, le santa iglesia, ando chochi Dios, Pesh lakon in kildru. Okanak li ish ka'an nara'i Uti apostol lakwi kama li katsorol tih yu akev stiab alakwi lak angkir. Pa'a ta'u kwa'i mastabano si laka pa'i li nashtia li khanachina an. Nashkab bire. Uti kawa gisus ish sume peru li ish kulon rikin ut. Nashkub siri pa'a ni kwa lakiru li kapawah narahanak na kakil si khib chiru diyos. Porque que cabo Dios naraja que le ha querido sin que está sin que es an trajoma anta que es nunca naruta at caminiru takinak katsamajiru que bore bchiru le cabo Jesús ut que ti ha que kisti cabo ten qain akachik mas ten qain punti hoka an Ya en aquel cuarto no tenisten a Dios. Entonces yo con materas no tenisten a Dios. ¿Ah? Se cajó en el lado, no cajó en el Dios, te estén a. Se le cayó a. Pero que cana cana, cana cana, le alec. Cuán, en caos, no chasa de cachó. Ten caín, cahuá. Chande cana. Kakabiru. Kakana kile Jesus ki chako kare moko usta. Shuma ko ash ko ev de albe kakol be. Otresh ko var ev ko tse. Porque lima ko ev akudi an chokre la kudis ko tse. Ash akila la na kwang Jerusalem rikem Palestine. Oh, terak la Jerusalem. Jesús aquí nos que chico tranquilo nos que has caos moco usta es que vale le cua caure si mucho chocre ni un cabal es que va chocre ni coxe coxe moco se está coxe otle canachen pues na cabo vaya a tener esto se nos cubre chiru Jesús pero chal cabo chan es aban Ebli kokutene keshkwa kwilish ah likwana tane shubesh mo shebla khachare mo kunim ta mo kulire sa bansa shpani mashinas narakh li tseli kamana na na na na na kisa sa sa kakale wash eni nun kotse kank mo kuli te zeli kashira na kakere te kok bak na kakere shubesh mesh an aranjo kech kweletin kuchurish ta kwis kishkohov chodri kini kah chan kana
Ούτε αν έχουν παρού που απαλτάκουεις, μου κνήμ τα να αγαπάτσιες σκέρτες και κάτσι να αγαπώ βάλκα μα λιμοστάσεις χαβή. Αν πάλτε τα να τις κάτσι και αγαπώ βάλκα, κάτσι να μου κνήμ τα να ράχ. Το κανένα άλλη να στάμα αν τις τύχλη έσχε και ρούλη καβαγεσούς, ότι καβαγεσούς δικαι να εσάς τσόρις. Ατίσχε, κνήμ να πω βάλκα. Ουσκ, απεχώνα τα κουάχα. Τα ονάλα αν να κυστέλια τι να πληκώ κουτσέ να συστήκ αφήλει καχ, αν σπαβάς, κουνέμ τα να σπάτσα διός, σκύρα λε σκό. Αξα ονάρα αν σκύρα, αν σπαβάς. Καβα Γεσούς να γνωκοτσάλ, τσι τυχόκ τσιρού, να στότ, κατσόχ να στότ, καπαβά. Να ράχνα, κατσιέ, κεσί, καπαβά. Οκε, παν, παν, κατσινάκ. Τώρα χέλι ρούστιε βάλ. Νίμ, σπαβάλι, ίσκ, τσάν, Γεσούς, κοκάνακ. Τσι ούσκ, ακού εχώνα τα κουαχλάτ. Αν μεσούμε Ιησούς και ο Χεχέλαο, σα λικουτάν αίνες να κακουά εσκουάς κουτσίν, και ούς ακού εχώνα κακουάχ. Προκ κουάν κακουάν κύς, σε κεστασίν, ρε, σε συγγύλ τσάχ μουσικέχ, αν σκέχ Ιησούς ρε επιστολόμ, Εκάνερ, λαόλι στολόμ, να κουβάν, καβαία, κατσό, καπόβα, ματσικέ, μαρίνκα. Νο, ματιέτσι, καμά, να κουβάν, διό, ακ, καμά, να σιγά, ζού, τα βάνω, τσεν, τσεν, ακ, σιακό. Ακ, σιακό. Σιακέλα, πατσό, σιακέλα, τίχτο, να κουβάν, μαρέ, μαρέ, την κουβ, μαρίνκα, την κουβ, μα, αιτή, τσεν, κα. Так сяте, сяте, ай ката викира ви хавайос. Кава качос. Кава диос та шак. То уж тен кау тишка та шак чик эк ли капавас. Анхун капацом садикутана. Кава диос чика та шак чик эк капавас. Пана качена. Пана чена качос. Пана пиван качос. Печас. Salut, os. Chang Kristiali is Kare Jesus. Then Kain Kawa. Chang Kiru Kiche. Yomak Kichik. And the Patam Chiru Dios Yomak. Jesus Dishime. Chiosh Kakwe Onakakwa. Como Dios nos now. Ρούλι μάχε, λάχ να τα βασίν κάκουε. Κάνε σνάω τσουκουνίλ. Μα κάμου κουμό τσίρου. Τα χουίν να κακουά κατσκό. Καβόδιος το στέγκα. Τσικίκ σαλικά. Παπάχε σπάσκουτσι. Να κουάντο σιακλίξε κουμουνίλ κατηχονίλ καπαπάχε.

0: Και στη χόκρινα χαμαγέχα ήλικο έχω ακούλε ρε Τσουκουλακάκτα σε αχτσιρούριν είμαι κουαλδιό τσουκουαβέ
1: Λίγα κουαλδιό τσουσκούλτα σε αχτσιαπού αμαγέχα ήλ Ρέστερ κουσίνκιτς καβά Ρέστ νημαγκίς λοκάλ Ο αχπίσα κακαβάλα ο ουτσάς καβά τσουσκούνι λισαν τίγλες
0: Ατχα είμαι κουαλδιό τσουκουαβέ Καχολβέ χσαντήν μουσικέ Τσακούλτα σάκ Εβλικά μαγεία είναι να κακ. Αστισί τσακού τσακού, ο τσακού είτα σάκ, λιστίχ, σαμα όμλα κουαλάλα καχούλ, και και σαμα κουέλα, λίστεν αγγιλέπ, άνα είναι να κατσαμα τσακού σας καβάλι κακουάκη σου Κρίστο, ο κάντας.

Σαν έτσι ο γερέτσο χούνι λες κόμον να τσοβέτσι κοτσιπερίν κίλζα λεχούν καβάλ τα καλακούν λαχούς κακάλ να νούμε λιχούν ώρα σα λιχακ αγγέλ ελκάντο δε Γουατεμάλα λίνας κάμσα λεχούν καβάλ η εστέριο Γεράρδη. Ο καμπίνα σαν έτσι ο γερέτσο χούνι λες τσοβέτσι κοτσιπερίν κίλζα λούσα δόν Χωσέ Καλμπο Τσοκ allá en Zacanilla, allá despuesito de él. Bueno, despuesito de San José la Colonia, nos sintoniza en su familia, doña Flori, que la pase muy bien, Sasaque Chol, Salejun Cabal, bien provecho, don Chepe, bien provecho, doña Flori, que la pasen bien. Aquí tenemos la melodía que se titula Mi Linda María para complacer a la familia de don Chepe, más conocido como don Chepe, don José Calvo Tzoc y doña Flori.

Στέριο Γεράρδη. Σελτσουλεχίλ τσοκερέτσια χουνίλε σκομών. Σελτσουλεχίλ τσοκερέλη τσοκέτσια τσιμποχόκ τσαλιχουχούχ τσιναχέχ. Saludos para Jordan Gómez allá en Chicamán. Y aquí están las canciones solicitadas en esta tarde de domingo, mi amigo.

Και ο Τσισίκλι, ο Νάλε Σκοβούν, κουασαχλαχού, ασυμβάνω κογκλάξ, θα λέει καλή ώρα, θα λέει εκούα να κουάνρε λίκου ταν Ντομίνγκο. Μα θα λέει τσόλε σκομών, μα θα έχει τσόλα χκα.

Αλλαγή τσοχαρέτσια χουνίλα, τσοχαρέτσια χοτσιμένη κύλε σκομών. Το φαράνσε σύμμαχ, τσοχαρέτσια χαβίν κύλκα ουα Φρανσίσκο. Κάσια κύλκα ουα Φρανσίσκο, βασάλα τσόλ, κουανκάτσα λα τιέντα. Saludos también para Rigolem.